0: ξύπνη, τη χώσα, τη ράτα, τρομαδιού στα ροχένα, και το ασφάλιο της μεροούνια, όμως είναι σαν το ζόρ, τη χώσα, τη ξύπνη, τα το
1: σα τη ξύπνη, αμέ γελ βρε, τωρίτα, βοβέτα, γελ μόλι μάνα, χασό χατών παντέ, ως τα ροσόντε, ως σύσπα, ζόρι χάβο, Μα με χάσε, ο Σαλοβέ Μαστάρο, ο Αμ,